0: Traktat z Maastricht oraz zmieniające go traktaty z Amsterdamu i Nicei były kluczowymi krokami w procesie integracji europejskiej. Traktat z Maastricht wprowadził istotne zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne, dzięki czemu położył podwaliny pod Unię Europejską w jej obecnym kształcie. Traktat z Amsterdamu i traktat z Nicei opierały się na tym fundamencie. Skoncentrowano się w nich na kwestiach instytucjonalnych i przygotowano Unię na rozszerzenia. Traktaty te pokazują, jak dynamicznie rozwija się Unia Europejska. Udowadniają też, że Unia potrafi odpowiadać na nowe wyzwania i dostosowywać się do nowych możliwości oraz może wprowadzać reformy w odpowiedzi na nie. Unia Europejska nadal się rozwija i zmienia, a traktaty te pozostają fundamentami jej struktury i zarządzania. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Το έργο των ευρωβουλευτών είναι πολυδιάστατο και περιλαμβάνει διάφορα καθήκοντα. Εκτός από το ότι συζητούν και ψηφίζουν τις νομοθετικές προτάσεις στις συνόδους της Ολομέλειας, μπορούν επίσης να αναλαμβάνουν και άλλους ρόλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ρόλο του εισηγητή. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει μια νέα νομοθετική πρόταση, η δουλειά ξεκινά για τους ευρωβουλευτές στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ανάλογα με το θέμα της πρότασης, καθορίζεται και η επιτροπή που θα ασχοληθεί με αυτήν. Για παράδειγμα, εάν η πρόταση αφορά τη μεταφορά ζώων, το ζήτημα θα εξεταστεί από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Η Επιτροπή ορίζει στη συνέχεια έναν εισηγητή. Ο ρόλος του είναι να συντάξει μια έκθεση με τη θέση που πρέπει να λάβει το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόταση, υπέρ ή κατά, και αν χρειαστεί, να προτείνει τροπολογίες, δηλαδή να προτείνει αλλαγές, προσθήκες ή διαγραφή στοιχείων στο αρχικό κείμενο. Ο εισηγητής πρέπει να προετοιμάσει σε βάθος την έκθεσή του, αλλά δεν εργάζεται μόνος του. Συνεργάζεται με άλλους ευρωβουλευτές, ενώ λαμβάνει επίσης υποστήριξη από την Επιτροπή του. Συχνά, καλεί εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ή εμπειρογνώμονες από άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποκτήσει μια πιο λεπτομερή εικόνα του θέματος. Στόχος του είναι να συντάξει μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει νομοθετική πρόταση, αν εγκριθεί και εφαρμοστεί. Ο ρόλος του εισηγητή είναι επομένως πολύ σημαντικός. Το σχέδιο της έκθεσης μπορεί να τροποποιηθεί και να αναδιατυπωθεί αρκετές φορές μέχρι να εγκριθεί από την Επιτροπή και να παρουσιαστεί στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Το τελικό κείμενο περιλαμβάνει μια αιτιολογική έκθεση, μια πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος και τροπολογίες, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία. Φυσικά, ορισμένες εκθέσεις καταψηφίζονται, αλλά όταν μια έκθεση εγκρίνεται, αυτό αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για τον εισηγητή της. Πώς επιλέγεται ο Ευρωβουλευτής που θα είναι εισηγητής για ένα θέμα? Οι πολιτικές ομάδες χρησιμοποιούν ένα σύστημα πόντων για να μοιράζουν μεταξύ τους τις νομοθετικές εκθέσεις. Κάθε ομάδα λαμβάνει στην αρχή της κοινοβουλευτικής περίοδου έναν συγκεκριμένο αριθμό πόντων, ανάλογα με το μέγεθός της. Κάθε φορά που συζητείτε ποια ομάδα θα αναλάβει να συντάξει μια συγκεκριμένη έκθεση, οι πολιτικές ομάδες μπορούν να προτείνουν να αφιερώσουν όσους πόντους θέλουν, ανάλογα με το πόσο τις ενδιαφέρει το εκάστοτε θέμα. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης οι γνώσεις και το ενδιαφέρον του κάθε βουλευτή για τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση. Πολλές φορές επίσης γίνονται συμφωνίες μεταξύ των πολιτικών ομάδων, οι οποίες σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν στον διορισμό δύο συνεισηγητών για την ίδια νομοθετική πρόταση. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, στην περίπτωση της έκθεσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Μερικές φορές όμως τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Δύο ή περισσότερες επιτροπές μπορεί να ορίσουν εισηγητή για την ίδια πρόταση. Σε αυτή την περίπτωση, η πρώτη επιτροπή θεωρείται αρμόδια, ενώ οι υπόλοιπες παρέχουν γνωμοδοτήσεις. Για παράδειγμα, αν αναλογιστούμε πάλι την νομοθετική πρόταση για τη μεταφορά ζώων, η αρμόδια επιτροπή για το θέμα αυτό είναι η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Ωστόσο, είναι λογικό να θέλει να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο θέμα και η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, η οποία μπορεί να συντάξει τη γνωμοδότησή της, ορίζοντας το δικό της εισηγητή. Αυτή η πολυεπίπεδη διαδικασία ακολουθήθηκε και στην περίπτωση της έκθεσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Εκτός από την καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, που όρισε 2 συνεισηγητές, υπήρξαν άλλες 3 κοινοβουλευτικές επιτροπές που συνέταξαν καθεμία τη δική της γνωμοδότηση με το δικό της εισηγητή. Συνολικά, 5 εισηγητές συνεργάστηκαν σε αυτή την έκθεση, η οποία τελικά εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάρτιο του 2024. Τέλος, ας μιλήσουμε για μία ακόμη κατηγορία εισηγητών, τους σκιώδεις εισηγητές. Κάθε πολιτική ομάδα μπορεί να ορίσει έναν σκιώδη εισηγητή για να παρακολουθεί την πρόοδο μιας έκθεσης και να εκπροσωπεί τη θέση της ομάδας του κατά τις διαπραγματεύσεις. Ο ρόλος του σκιώδους εισηγητή είναι εξίσου σημαντικός, καθώς βοηθά να βρεθούν συμβιβασμοί μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Αξίζει να επισημάνουμε εδώ ότι ενώ οι εκθέσεις έχουν ένα επίσημο όνομα, συχνά πολύ μεγάλο και περίπλοκο, συνήθως είναι περισσότερο γνωστές με το όνομα του εισηγητή που τις ανέλαβε. Αυτό αποτελεί και μια αναγνώριση της σχολαστικής δουλειάς που κάνει ο εισηγητής και δείχνει πόσο σημαντική είναι η συμβολή του στην τελική μορφή της νομοθεσίας που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το επεισόδιο που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio.
2: Forests cover just under a third of the globe's land surface and are a habitat for most of Earth's terrestrial biodiversity. In fact, 80% of amphibian species, 75% of bird species, and 68% of mammal species call forests their home. Forests are also sometimes called the lungs of the earth, and for good reason. They play an essential role in mitigating climate change by pulling carbon dioxide out of the atmosphere and storing it in trees and soil.
3: You're listening to Raising the Game Better Legislation. In this episode, we'll be exploring what the EU is doing to stop our forests being destroyed or degraded. We're all aware of just how serious the climate situation is, and the condition our forests are in is worrying. In its latest forest review, the United Nations Food and Agriculture Organization, the FAO, estimated that, as of 2020, a total 662 billion tonnes of carbon was stored in forests. FAO data also suggests that the world lost around 178 million hectares of forest cover over the past 3 decades, an area 3 times the size of France. The deforestation problem is particularly critical in tropical and subtropical regions, especially in the 3 major forest basins of the Amazon, Congo, and Southeast Asia. What are the main causes of deforestation?
2: The main reason forested land is cleared is to make space for farming. This land is used to produce several key commodities such as palm oil, soya, and beef. Together, these 3 products are behind more than 3/4 of tropical deforestation. And unfortunately, in the EU, our consumption of these commodities plays a significant part in global deforestation as a result of international trade. The EU has committed to protecting the world's forests by joining international agreements and initiatives. It also has a number of policy instruments and initiatives designed to directly or indirectly tackle deforestation and forest degradation.
3: In October 2020, Parliament made use of its right to ask the Commission to propose legislation designed to halt deforestation caused by the EU. A year later, the European Commission did just that, proposing a law to curb deforestation and forest degradation. It covers EU consumption and the production of specific agricultural commodities and products derived from them. The legislation would help reduce the EU's impact on greenhouse gas emissions and global biodiversity loss.
2: The Council of the European Union set up an ad hoc working party on deforestation to work on this proposal, bringing together experts from the various sectors concerned. The Council adopted its general approach to the proposal at the Environment Council meeting in June 2022.
3: The Council's position actually went further than the Commission's proposal. It extended the list of derived products to include even more wood products, covering things like charcoal, some kinds of furniture, and even coffins. One of the Council's key suggestions was to narrow the definition of forest degradation to structural changes to forest cover, taking the form of the conversion of primary forests into plantation forests or into other wooded land. This definition may of course be reviewed in coming years, but it ensures that everyone involved is singing from the same hymn sheet.
2: In Parliament, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, which is in charge of the file, adopted its report on the proposal in July 2022. The report also sought amendments to the Commission's proposal to make it more ambitious. It suggested a broader scope with better protection for human rights for Indigenous people and local communities, and more stringent checks and penalties.
3: What's more, Parliament wants binding targets to protect and restore forest ecosystems, especially primary forests. MEPs adopted the Environmental Committee's report at the September 22 plenary session. On that occasion, the rapporteur, Luxembourgish MEP Christoph Hansen, said,
4: "We are responsible partly of global deforestation, but to this legislation, other big economies are as well looking very closely and eventually go into the same direction. So we can be a role model with this legislation and inspire others to go into the same direction."
2: Now that the report has been adopted in plenary, Parliament will use it as a basis for negotiations with the Council.
3: So, what changes would this new legislation bring exactly?
2: The new regulation would apply to six commodities that are all familiar to us: cattle, cocoa, coffee, palm oil, soya, and wood. These are known as relevant commodities. This legislation goes further and also applies to some products that contain, have been fed with, or made using these relevant commodities. These are known as relevant products and include, for instance, leather, chocolate, and furniture.
3: In conclusion, replacing trees isn't enough to stop massive deforestation and save our forests. The entire way we consume products needs to be reviewed. This is quite a challenge, but it's one that Parliament is committed to tackling right now.
2: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
5: No início de outubro de 2024, o Parlamento Europeu publicou os resultados do primeiro inquérito Eurobarómetro desde as eleições europeias. Segundo as conclusões, as pessoas na UE estão preocupadas com o custo de vida e a situação económica. Neste podcast da série A Europa e Eu, vamos saber mais sobre o inquérito pós-eleitoral da UE de 2024, encomendado pelo Parlamento Europeu.

0: Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Από τις 6 μέχρι τις 9 Ιουνίου του 2024, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες των ευρωεκλογών για να εκλέξουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποφασίσουν ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες. Ενώ οι ευρωεκλογές είναι μία από τις μεγαλύτερες δημοκρατικές διαδικασίες στον κόσμο. Σε αυτή τη σειρά podcast θα δούμε αναλυτικά όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για τις επικείμενες ευρωεκλογές. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε πώς κατανέμονται οι έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως νομοθετικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπεί τα συμφέροντα εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών από τα 27 κράτη-μέλη. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές θέσεις και πεπιθήσεις, η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδεικνύει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίζει τη δημοκρατία και την εκπροσώπηση όλων των πολιτών. Φέτος θα εκλεγούν 720 ευρωβουλευτές, 15 δηλαδή περισσότεροι σε σύγκριση με το τωρινό Κοινοβούλιο. Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα πώς λειτουργεί η δημοκρατική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατανομή των εδρών γίνεται με βάση το σύστημα της λεγόμενης φθήνουσας αναλογικότητας, το οποίο θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Το σύστημα αυτό λειτουργεί με τον ακόλουθο τρόπο. Σε κάθε χώρα κατανέμεται ένας συγκεκριμένος αριθμός εδρών. Οι μεγαλύτερες χώρες λαμβάνουν περισσότερες έδρες και οι μικρότερες χώρες λιγότερες έδρες. Οι ευρωβουλευτές από μεγαλύτερες χώρες εκπροσωπούν επίσης περισσότερους ανθρώπους από ό,τι οι ευρωβουλευτές από μικρότερες χώρες. Για παράδειγμα, η Γερμανία, η χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει 96 έδρες, το μεγαλύτερο δηλαδή μερίδιο στο Κοινοβούλιο. Μικρότερες χώρες όπως η Μάλτα, το Λουξεμβούργο και η Κύπρος έχουν 6 μόνο έδρες, ο οποίος είναι και ο ελάχιστος αριθμός εδρών που μπορεί να έχει μια χώρα. Έτσι, στη Γερμανία, μία έδρα αναλογεί σε περίπου 860.000 κατοίκους, ενώ στη Μάλτα, μία έδρα αναλογεί σε περίπου 90.000 κατοίκους. Το σύστημα αυτό διασφαλίζει ότι η ψήφος κάθε πολίτη έχει την ίδια βαρύτητα, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία ζει. Αφού εκλεγούν, οι ευρωβουλευτές οργανώνονται σε πολιτικές ομάδες σύμφωνα με τις πολιτικές πεποιθήσεις τους και όχι με βάση την εθνικότητα. Κατά την ένατη κοινοβουλευτική περίοδο, η οποία διήρκησε από το 2019 έως το 2024, υπήρχαν 7 πολιτικές ομάδες, αλλά ο ρυθμός αυτός δεν είναι σταθερός. Για να συγκροτηθεί μια πολιτική ομάδα, απαιτούνται 23 βουλευτές, οι οποίοι θα προέρχονται από τουλάχιστον το 1 τέταρτο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, η κατανομή των εδρών θα αντικατοπτρίζει το ποικιλόμορφο πολιτικό τοπίο της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει ένα καθοριστικό ρόλο, διαμορφώνοντας την νομοθεσία και τις πολιτικές που επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ένας μόνο από τους λόγους για τους οποίους η ψήφος σας είναι τόσο σημαντική στις εκλογές. Η ψήφος σας θα καθορίσει ποιοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα σας εκπροσωπούν όταν θα εκπονούνται οι νέοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα επηρεάσει επίσης την εκλογή της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αποφάσεις αυτές θα διαμορφώσουν την καθημερινή σας ζωή, αλλά και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Είναι ένα συλλογικό επίτευγμα που κατακτήθηκε με πολύχρονους αγώνες από αμέτρητους ανθρώπους και είναι συλλογική ευθύνη όλων μας να τη διαφυλάξουμε και για τις επόμενες γενιές. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Εδώ κλείνει αυτό το επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Den transatlantiska slavhandeln är ett mörkt och smärtsamt kapitel i mänsklighetens historia. Under mer än 400 år föll över 15 miljoner människor offer för slaveriet. Den transatlantiska slavhandeln var en triangelhandel mellan Europa, Västafrika och Amerika och trots att slaveriet avskaffades i början av 1800-talet lever vi fortfarande med dess konsekvenser. De rasistiska ideologier som användes för att rättfärdiga och vidmakthålla slavhandel ger än idag upphov till diskriminering.
0: I det här avsnittet hedrar vi minnet av slaveriets offer och lär oss mer om hur detta mörka kapitel i vår historia påverkar dagens samhälle. Vi börjar med att resa tillbaka i tiden. Under 1700-talet var Haiti en fransk koloni i hjärtat av Karibien. Där levde förslavade människor från framförallt Västafrika under fruktansvärda förhållanden. De tvingades arbeta från tidig morgon till sen kväll, trots skador, sjukdomar, våld och utbredd hunger. Under den här tiden hade den franska revolutionens ideal, frihet, jämlikhet och broderskap, tänt det haitiska folkets hopp om självständighet. Men rivaliserande kolonialmakter som Spanien och Storbritannien hade samtidigt gjort ön till ett slagfält för egennyttiga allianser. Mitt i detta tumult trädde den tidigare förslavade mannen Toussaint Louverture fram som en ledargestalt och lyckades mobilisera sina landsmän i den revolution som bröt ut 1791. Revolutionen lyckades till slut och 1804 utropade det haitiska folket sin självständighet från Frankrike. Därmed blev Haiti det första landet att grundas av människor som tidigare varit förslavade. Den här historiska händelsen satte inte bara punkt för slaveriet i Haiti. Den gav också ringar på vattnet långt utanför ön. I slutändan bidrog den haitiska revolutionen till att den transatlantiska slavhandeln avskaffades för gott.
1: Vi reser nu tillbaka till vår egen tid. Varje år den 25 mars uppmärksammar vi den internationella FN-dagen till minne av slaveriets offer. Den här dagen påminner oss om slaveriets illdåd och hedrar dem som led och miste sina liv till följd av den grymma slavhandeln. Men den ger också tillfälle att öka unga människors medvetenhet om farorna med rasism och fördomar. Så här sa FN:s generalsekreterare Antonio Guterres.
2: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
1: Miljoner afrikanska barn, kvinnor och män rycktes loss från sina familjer och hemländer för att köpas bort över Atlanten. Deras samhällen förstördes, deras kroppar blev till handelsvaror. Deras mänsklighet förnekades. Slaveriets historia är en berättelse om lidande och grymhet som visar oss människor från vår sämsta sida. Men det är också en berättelse om några av de modigaste och mest beundransvärda ibland oss. Från de förslavade som trots till synes oöverstigliga hinder lyckades göra uppror till förkämparna för slaveriets avskaffande som vågade protestera mot grymheterna. Trots detta har vi inte lyckats göra oss av med arvet från den transatlantiska slavhandeln. Vi kan se direkta samband mellan alla hundratals år av kolonial exploatering och dagens sociala och ekonomiska ojämlikhet och de rasistiska schablonbilder som en gång spreds för att bortförklara den omänskliga slavhandeln går igen i dagens hatfulla vitmaktretorik. Vi bär alla ett ansvar för att bekämpa slaveriets rasistiska arv.
0: Utbildning är en viktig del i kampen mot rasism och fördomar. Därför lägger FN extra stor vikt vid initiativ för att utbilda kommande generationer om slaveriets orsaker och konsekvenser, med särskilt fokus på lärdomar från det här smärtsamma kapitlet av vår historia. Det är till exempel jätteviktigt att vi lär oss använda rätt ord och uttryck. Historiker har på senare år bytt ut ordet slav mot förslavad. De gör det för att betona de förslavades mänsklighet som man försökte ta ifrån dem under den grymma slavhandeln. UNESCOs projekt Roots of Enslaved Peoples, som lanserades 1994, och FN:s internationella dag till minne av slaveriets offer är initiativ som ska öka medvetenheten om vår historia och om konsekvenserna av den transatlantiska slavhandeln och slaveriet i stort.
1: Under FNs internationella decennium för människor med afrikanskt ursprung 2015-2024 har vi uppmärksammat hur svarta drabbas av bland annat systematisk rasism och diskriminering. Vi kommer även i fortsättningen att jobba för att öka respekten för mänskliga rättigheter, lyfta fram allt det som människor med afrikanskt ursprung bidrar med och stärka lagstiftningen i kampen mot rasismen.
3: I juni 2020 blev Europaparlamentet den första internationella institutionen

0: para entender el Tratado de Maastricht, primero tenemos que situarlo en su contexto histórico. La devastación de la Segunda Guerra Mundial llevó a los gobiernos europeos a crear el Proyecto Europeo. Estaban decididos a evitar otro conflicto bélico y pensaban que la cooperación económica conduciría a una paz duradera. Su determinación los llevó a fundar la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 1951. Más tarde, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica se constituyeron con la firma del Tratado de Roma en 1957. El siguiente gran paso fue el Acta Única Europea de 1986, cuyo objetivo era crear un mercado único en la Comunidad Económica Europea para 1992. Este mercado permitiría la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales. Sin embargo, a finales de los 80, los países de la Comunidad Económica Europea sintieron la necesidad de una mayor integración, que no se limitara al ámbito económico y que incluyera también el político. Los entonces 12 países miembros de las Comunidades Europeas firmaron el Tratado de Maastricht, conocido oficialmente como Tratado de la Unión Europea, el 7 de febrero de 1992 en la ciudad homónima al sureste de los Países Bajos. Entró en vigor el 1 de noviembre de 1993, después de que todos los países lo ratificaran. El tratado fue innovador por varias razones. La más importante es que estableció formalmente la Unión Europea, lo que convirtió a la Comunidad Económica Europea en una organización más cohesionada y amplia. Introdujo además otra innovación considerable, la ciudadanía europea. Este nuevo concepto permite que los ciudadanos y ciudadanas circulen y residan libremente dentro de la Unión. También tienen derecho de voto y pueden presentarse a las elecciones locales y a las elecciones al Parlamento Europeo en cualquier país miembro, lo que fomenta un mayor sentido de identidad y unidad europeas. Otro de los aspectos más significativos del Tratado de Maastricht fue su plan rector para la Unión Monetaria y Económica. A largo plazo, esta iniciativa llevó a introducir el euro como moneda común con el objetivo de potenciar la estabilidad económica y facilitar el comercio y los desplazamientos entre los países miembros. El tratado creó una Unión Europea basada en tres pilares. El primero abarca las comunidades europeas e incluye políticas económicas, sociales y medioambientales. El segundo es la política exterior y de seguridad común, que busca garantizar una presencia exterior y una estrategia de seguridad unificadas. El tercer y último pilar es la cooperación en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior, que se centra en el cumplimiento de la ley, los asuntos judiciales y las políticas de inmigración. El tratado reforzó el papel del Parlamento Europeo de forma considerable. Introdujo el procedimiento de codecisión, que aumentó sus competencias legislativas. Así, el Parlamento se convirtió en colegislador junto con el Consejo en muchos ámbitos políticos europeos. El tratado también amplió la influencia del Parlamento en la Comisión Europea. Le confirió la autoridad de aprobar o rechazar a la Comisión en su conjunto y a la persona propuesta para su presidencia. Además, reforzó el papel del Parlamento en asuntos presupuestarios al otorgarle un mayor control sobre el presupuesto de la Unión. Esta evolución de las funciones del Parlamento ha contribuido a que el proceso decisorio europeo sea más transparente y represente mejor la voluntad de la ciudadanía. El Tratado de Maastricht se actualizó más tarde con los Tratados de Ámsterdam y de Niza. El Tratado de Ámsterdam se firmó el 2 de octubre de 1997 y entró en vigor el 1 de mayo de 1999. Su objetivo era optimizar las instituciones europeas a fin de preparar a la Unión para futuras ampliaciones. Asimismo, introdujo el concepto de cooperación reforzada, gracias al que un grupo de países miembros puede progresar en determinados ámbitos aunque otros no quieran participar. Esta flexibilidad resultó crucial para satisfacer las necesidades e intereses diversos de una Unión cada vez más amplia. Al integrar el capítulo social en el derecho de la Unión, el Tratado de Ámsterdam subrayó la importancia de los derechos sociales, el empleo y la no discriminación. También tenía por objeto crear un espacio de libertad, seguridad y justicia que llevara a una cooperación más estrecha entre los países miembros en ámbitos como el asilo, la inmigración y los asuntos judiciales. Asimismo, reforzó la política exterior y de seguridad común al establecer el cargo de jefe de la diplomacia de la Unión. La creación de este puesto, también denominado Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha aumentado la capacidad de la Unión para actuar de forma cohesionada en la escena internacional. Por último, el Tratado de Ámsterdam reformó las instituciones para mejorar su eficiencia, amplió el procedimiento de codecisión y aumentó las competencias del Parlamento Europeo. Por su parte, el Tratado de Niza se firmó el 26 de febrero de 2001 y entró en vigor 2 años después. Su principal objetivo consistía en preparar a la Unión para su mayor ampliación hasta la fecha, con la adhesión de 10 nuevos países en 2004. Ajustó la ponderación de votos del Consejo Europeo, modificó la composición de la Comisión y amplió el recurso a la votación por mayoría cualificada. Estos cambios fueron esenciales para garantizar que los procesos decisorios de la Unión continuaran siendo eficientes y eficaces pese al aumento del número de países. El Tratado de Maastricht y los posteriores tratados de Ámsterdam y de Niza, que lo actualizaron, fueron esenciales en el proceso de integración europea. El primero sentó las bases de la Unión tal y como la conocemos hoy al introducir significativos cambios políticos, económicos y sociales. Por su parte, los tratados de Ámsterdam y de Niza partieron de esta base y la desarrollaron, abordando cuestiones institucionales y preparando a la Unión para su ampliación. Estos tratados reflejan el carácter dinámico y evolutivo de la Unión y demuestran su capacidad para adaptarse y reformarse en respuesta a nuevos retos y oportunidades. Si bien la Unión sigue creciendo y cambiando, estos tratados constitutivos continúan siendo la piedra angular de su estructura y gobernanza. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Zasigurno ste već čuli za potpredsjednike Europskog parlamenta. Naziv te funkcije ukazuje na to da je riječ o važnoj ulozi u radu parlamenta te istaknutim političkim ličnostima. No znate li što točno potpredsjednici Europskog parlamenta rade, tko su i kako se biraju? Poslušajte i saznajte više. Baš kao i u slučaju predsjednika Europskog parlamenta, europski izbori prvi su korak u imenovanju novih potpredsjednika parlamenta. Izbori se održavaju svakih 5 godina, no parlament bira predsjednika i potpredsjednike svakih 2,5 godine. Potpredsjednici u prvoj polovini parlamentarnog saziva biraju se u srpnju, na prvoj plenarnoj sjednici nakon europskih izbora. Novi potpredsjednici biraju se na polovini saziva, 2,5 godine kasnije. Novi potpredsjednik može se birati ako se jedno od mjesta potpredsjednika isprazni. To se može dogoditi primjerice ako aktualni potpredsjednik preuzme neku drugu političku funkciju u svojoj zemlji ili drugoj europskoj instituciji. Tako je u siječnju 2023. zastupnik iz Luksemburga Mark Angel izabran za potpredsjednika. Zamijenio je Evu Kaili koji je funkcija oduzeta nakon skandala u vezi s pranjem novca i korupcijom. Kandidate za potpredsjednike može imenovati jedan od klubova zastupnika ili skupina zastupnika koja čini 1/12 svih zastupnika, dakle barem njih 36. Kandidati se biraju apsolutnom većinom, što znači da prilikom tajnog glasanja trebaju dobiti više od polovine svih glasova. Najviše 14 kandidata koji osvoje apsolutnu većinu u prvom krugu proglašavaju se izabranima. Ako je uspješni kandidata manje od slobodnih mjesta, održava se drugi krug pod istim uvjetima kako bi se ispunila preostala mjesta. Ako je potreban i treći krug, kandidati se biraju običnom većinom, pa tko god primi više glasova, proglašava se izabranim. U rijetkom slučaju izjednačenog rezultata izabire se najstariji kandidat. Sad kad znamo tko bira potpredsjednike i kako, razmotrimo njihove zadaće i dužnosti. Predsjednik povjerava potpredsjednicima posebne zadaće, a njihove glavne dužnosti su da pomažu predsjedniku, predstavljaju ga i zamjenjuju kad je to potrebno. Naprimjer, mogu presjedati plenarnom sjednicom parlamenta, što znači da mogu otvoriti, zaključiti ili prekinuti sjednicu. Tijekom sjednica održavaju red, daju riječ govornicima, zaključuju rasprave, stavljaju prijedloge na glasanje i objavljuju rezultate glasanja. Potpredsjednici mogu također predstavljati parlament u vanjskim odnosima, na svečanostima i u upravnim, pravnim i financijskim pitanjima. To često uključuje posjete trećim zemljama i sastanke s predstavnicima drugih institucija. U konačnici, potpredsjednici su i članovi predsjedništva Europskog parlamenta koji uspostavlja pravila kako bi se rad parlamenta odvijao bez poteškoća. Predsjedništvo također sastavlja nacrt proračuna parlamenta i odlučuje o svim administrativnim, kadrovskim i organizacijskim pitanjima. Prilikom odabira članova predsjedništva, zastupnici nastoje osigurati da potpredsjednici i kvestori predstavljaju sve klubove zastupnika u parlamentu. U ovom podcastu bavili smo se potpredsjednicima parlamenta i njihovom važnom ulogom. Ako želite saznati više o drugim važnim funkcijama u parlamentu poput predsjednika, predsjedništva i kvestora, poslušajte i druge podcaste iz serije Izgubljeni u žargonu EU-a posvećene tim temama. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte druge podcaste na Europal radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
2: En is dierach ta tílein ar wain ar a laid ar crocha i vordrús gach din again, nach dastó chuing a scéal a chlos chuihe. Is mó seans gur láve ibrahe a bhíon ar fáro a ísil, a mien an omaca ibrahe agus a séantar ciarta bonúscha urha iad na láve a yen an tílein a son. Chon an cadás a bhí a tastáil chon an tílein a son a hárga dás, bagá talav, chemicáin, fuinnef agus hart a rávíle 600 litr isge. É sin galéir chun bauléadig na gatar a cúpla óra yenef. Tá scéal ar fiú é a hiscint ag an díle na himplí san. Sé ólas ceart a chur an scéal san an chéad chéim i dro rauna níos fasí a yenef. Tá ra géisteach le, ag ordo an chaidáin, rachtíocht níos fear. Sa fod creil isa, da suail au cahaf agoing ar wyl a yenef ag anéantas con cur agoine roch yanachar an fawr asin. Con na cuasna wyl an maa asin a fos da hir a hishgint, is gaw fech an taring fein agus ar an tlí gamimi da tawlt ar dús. Brahan dina gamaan ar yenin siad siopadorocht. Gudain yen olsgol na Stanford MIT agus Carnegie Mellon stadeir a leirion gusgwyl na nínchini dopamin an chemicónuil nascid a rei agus pleisiúr agus luíoch dúhi nor a ecamid bauléadig a hathnion gamorling. Agus mos bauléadig sérata a gest bian an mahuchon san nias laid ra fós. Tá saulach a gano fyrbaheg na brown dí mar asin bonahe ar an mahuchon san. Cuinig ar ardáin ar lína cosúil is siin nú témú nú gnáh rán de éad í. Cruthaíonn siad méid na móra déad í feisinta ar freisna anna ísle agus chuann siad amach go hana hapigiad. Bíon trochtaí ag athrú an tom ar fad. Bíon rán a nuil a feiscint in sa siopaí gach seachtain. Is tachtú timplí atá ann. Ceannig an isiad, cá cúpla uriad agus aimsí gan chéad ar a eile. In san orab scristar idir cahar agus an éfán gead da gach tóge textíle a chuirtar ar marga, gani ad a bheith caite ag dinna riav. Se sin an tlíg an nebrian an mar asin. Gach blian cian ian gach dinna in san antas hart a 9 gilogram deag deag dí, agus cahan siad hart a 8 gilogram deag deag amach. Tean siad a stach nar vardrúis agus tagan an chéad ar a sér eile in an anad gatapig. Al ceig mi an prais ísil ar an lepéad, bian an fír chostas, don chóhil agus dos na hibra a yenans na hea dísa, ol vúr ar fad. Dar ar na gníomhracht a orpí chóhil, tá tiúnscal na dextilí ar na hainálacha ar mian an tionachar is masa ar an góhil acá. Is ceandas an talaltóri is mó dach funi isca agus talúne, taréis an víg agus na tihíochta. Bíon anachad isca agus talún ferme ar fad a tastáil chun cadás a úsáid a chun fabricí cosúil a denim a yenav a ás. Gurna lot na de kidio, sidern sin vermor chadash, slant in a vermori, agus na nina tana goni in sna popular toile in Wale. Agus bien chanacher igna heidi sa fos agus ied a dorger. Ta chunskil na dextili fragwach as harte fihifan ged an troilu e enter ishke glan fudden dawin. Gumor mor ma yell in a chemicoin o sider con dat occur in a heidi, agus con corroili yenivarha. Curran an fashion gumor la hostiachti gos capitasa choma. Gaminic targ to redi tre hlauri salahar daunda ta fada agus casta, agus trasnian siad mooranna sara shrishan siad ar vaar drush. Agus denta galore redi as snahini shantesecha awel pwilester agus nialon adogan shena caed to blianta ar ha di gra du. Ta faib ele ta ka son ata dola maid, troilu mikra flashtach. Gachua gang lanamid erdi shantesecha skuiltar snahini plashtacha bidecha ishtachan san ishke. Lehemacht ama, tana keta tani das na mikroflashtig son teresh karna ins na hagein. As nur chahamid erdi amach, ni dera an schkele wien saun. Salata an nuvaun, denter achwe soile nias luna a hen fan ged derdi u saite chon erdi nua yenavasta. Denter verver div a luska, a churilahra in lienta talun, nua aspor toil mar gravil. Denter karnain ari mar ashen a chater amach, a hiola amach as an orup, agus er dera, Falter lahrain lienta talun in aitnens an afrikiad, oita gurnsiad korish oituila har muil, agus a droilienshiad an iher agus an skravishke. Ach ni da marsta kohel a wina harliens. Doit ir rapporteur na parlamenta da stratesh an anthus da hextili in voinaha agus kyrklucha, Lola Sanchez Caldente.
3: Que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas.
2: Os fodegul shopiegang amien erdi anahera on nilaka. Falta nach doctorach iachiacht an a viog dan ibri a yen na hair disan. Is biog an thlandail pwish to vienska. Is mo shan skule de gober fe ghali et aga suelish an sklaviacht. Aga shans nach wil ean chaydain sa vailtuch da in ean charaun ins na haitna in a mienshe de gober.
3: In los locales donde trabajan.
2: In Grovil sa tridiag, hit monacha Rana Plaza sa Bangladesh a nos, agus mariag nias moan an mile caed ibri. Bein sa noishkis marfi a star hiunskul na nerdi. Nocht an tabishta san na dali ibra contortacha agus an pa roishil a ta sa chulra sa targa fashion daunda. Chashi salis ag chlachta sin vuanihuchta agus ibra kora ir an oid an daunda, agus dardig si kesht na prainacha fin vir chostas a vwinans la heidi sara. Leis na blianta tan is gael da samar vaun ag diasporachti bartish in san orip, ag cur bae mae hiunskul an ashen ir an glor ibra polituil. I vehefe do, chur an comisiun orpach strateis an eantish da hexti li in vwynaha agus kyrklucha i laher. Ta cos bor sin blile. Fe fehetrucha bichiart gamarhach na heerdi a yieldhar in san orip nias fwyde, bichiart gamach sin is fosse iddi eshu, agus bichiart gamach nias mo over a chusoil to unta. Ma chwyd an strateis son, sio chwyd dus na barta ta glacha gan eantis chun doling lech le dro hefach di an var ashen. An chéad chéan díomhna an rialachán madu leis an éici ar hóracht. O fefeh cehar, chur rialacha éici ar hóracht an nua ar chumas an éantais ias caidáin a legan siast don várhanacht agus da chailiacht tag í. O hef na practiculachta de, cí léan sé seo gamig dúlga saun édi a varan a yenav, seachas édi a tá díruach le díl. Ar hugas fe dar a riaf gur minic gur biad zipana na chéad rodí le brisha gheal leis. Fein rialachán madu leis an éici ar hóracht, caithig chodna dédi aul zipana agus knapi a bhe nias teagartha agus nias fosa i eisiú. An dara bát ná an cosca réadí nach níltar a scris. Tá coscartha gan eantas an eis a scrisa éadí nach níltar, agus tá faim ag an brunsbol gan ngearfar costas an troilathe ar an droil a hóar. Cílion sé sin go gaithig brandí fragracht a glacas an drafíl a chrachéan siad. Agus cowrú leis na costa sé íoch a bhhuiinens leis na héadí a churinn siad ar an marga a bhalú agus a achúsáil. An tríobart tá ann agus sé bartathe past targa digital go thuirteisteach. Ní bheith a hátóirí a cód QR a scanna as be siad an ann an áit as ar tháinig na habhábhar a eiscint, mar aon leis an áit inar próseála an téadach agus an áit inar denna an téadach a uáil. Tá Parliament na Hárpa tar éis a iarraigh a ríist agus a ríist eile gine mófaí ó chabhail an mhar asin go thar náil textílí chearclach. Tá áitithe ag na feisirí gur cheart éadaí a dheara chun go marthe siad, chun go féidir iad a dheisiú in ionad iad a chabh amach, as con gafedri ad achosol eg dera arre. Trena codibra eg liha dravila agus a rielacha da chorgi in vornehe, ta obligodi kangeltacha da velsait an antish agus da chudachti a ta faimu ar varagan a horpa deanta as na principal son eg an parliament. Doit de lacha burkat a vi a vail ober na parliamenta a hextili in vornehe.
4: Tá
2: éile sí táchtacha gange náíra a ágans go féidir níos má tréheachachta a thuirt de hátóirí. A chuir deire ní mór an chinú chuma nach bhágamid an tólacha rólína dátóirí, agus caiimid bonús éigen tú chríáile a bheitthegain dar an áil textílí atá in bhinethe.
4: For a sustainable textile sector.
2: Mar sin, an chéad ar eile go beochan tú tíle na suas, den de bhachnamh second. Léigan de péad, fíorthaigh díod féin cad as gur tháinig an tara agus córáidh sé de dhiaigh se. Tá sé an am a bhachnamh dhéanamh ar na héadaí atá againn, trí níos lú airí ar an ó, atá ar chaighdán níos iride agus nach dagan leis na trochtaí gearrthéirmeacha a chu bharann sna blianta fada. Agus nuair a theastaíon ort airgead a spóráil, cuinig ar roghanna dara láimhe a thugann sé an nua déadaí chumá. Mar, buinean costas le gach ar a saor. Agus Iachanar Blanéad agus Dina an Costas son, I bhad turist an troch son dal thar braid. Sí Parliament na Harper a chur an podcréile sa i dal áthir.
5: C'est le moment d'aller voter. Cette année, du 6 au 9 juin, des millions de citoyens vont façonner l'avenir de l'Union européenne en votant aux élections européennes. Le Parlement européen est le seul organe de l'Union élu au suffrage direct, et les élections européennes sont l'un des plus grands événements démocratiques au monde. Dans cette série de podcasts, nous vous parlons de tout ce que vous devez savoir sur les prochaines élections au Parlement européen. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la question du système de vote des élections européennes.
6: Tous les 5 ans, les citoyens de l'Union européenne élisent les députés qui les représenteront au Parlement européen. Cette année, ils éliront 720 députés, c'est-à-dire 15 de plus que les 705 députés actuels au Parlement. Chaque pays élit un nombre différent de députés, comme le veut le principe de proportionnalité dégressive. Cela signifie que les pays qui ont une population plus importante élisent un plus grand nombre de députés. Mais chaque député européen d'un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens qu'un député européen d'un État membre moins peuplé. Un pays peut avoir au minimum 6 députés pour le représenter et au maximum 96.
5: Le processus de vote pour les élections européennes varie légèrement d'un pays de l'Union à l'autre, mais il repose sur les mêmes principes fondamentaux. Dans de nombreux pays, les électeurs peuvent voter pour un parti politique, pour un candidat individuel ou pour les deux. Les élections européennes utilisent le système de représentation proportionnelle. Le nombre de sièges remportés par un parti est directement proportionnel au nombre de voix qu'il reçoit.
6: Mais qui peut voter ? Pour voter aux élections européennes, vous devez être citoyen d'un État membre de l'Union et respecter l'âge de vote dans votre pays. Dans la plupart des pays, il faut avoir au moins 18 ans pour voter, tandis qu'en Autriche, en Belgique, en Allemagne et à Malte, les citoyens peuvent voter à partir de 16 ans. En Grèce, l'âge de vote est fixé à 17 ans. Par ailleurs, les citoyens qui résident dans un autre pays de l'Union ont le droit de voter soit dans leur pays d'origine, soit dans leur pays de résidence, à condition, bien sûr, qu'ils n'utilisent leur vote qu'à un seul endroit.
5: Alors, comment fonctionne le vote aux élections européennes ? Au moment de voter, vous verrez une liste de partis politiques ainsi que leurs candidats présélectionnés. Vous pourrez choisir le parti pour lequel vous souhaitez voter en cochant son nom. Il faut savoir qu'en votant pour un parti, vous contribuez indirectement à la sélection réalisée par le parti des députés qui le représenteront au Parlement européen. En effet, les partis ont sélectionné à l'avance des candidats ainsi que l'ordre dans lequel ils seront élus, en fonction du nombre de voix obtenues par le parti. Cependant, dans certains pays, vous pouvez soit voter pour la liste établie à l'avance, soit voter pour des personnes individuelles figurant sur cette liste.
6: Une fois le vote clos, les bulletins sont comptés et la part des sièges au Parlement obtenue par chaque parti est déterminée en fonction de la proportion de voix qu'ils ont reçues. Ce système garantit à chaque parti politique d'être représenté proportionnellement au nombre de voix qu'il a obtenues. Votre vote sera décisif pour déterminer quels seront les députés au Parlement européen qui vous représenteront lors de l'élaboration de nouvelles lois. Ils auront aussi une influence sur le choix des membres de la Commission européenne. Ces décisions façonneront votre vie quotidienne et celle d'un grand nombre d'autres personnes dans l'Union. La démocratie ne doit jamais être considérée comme acquise. Elle est la somme des efforts de tous. C'est donc une responsabilité collective et chacun d'entre nous a un rôle à jouer.
5: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
7: Φανταστείτε ότι είστε στο Παρίσι και μπαίνετε σε ένα φούρνο. Αγοράζετε το κρουασάν σας 1,5 ευρώ και λίγο αργότερα παίρνετε το τρένο και πηγαίνετε στις Βρυξέλλες με 90 ευρώ για να απολαύσετε μουλ φρίτ, δηλαδή μύδια αχνηστά με πατάτες τηγανιτές. Πληρώνετε το φαγητό σας 25 ευρώ σε μια μπρασερί στο Σενζίλ, χωρίς ποτέ να σας απασχολήσει ποια είναι η συναλλαγματική ισοτιμία, χωρίς ποτέ να χρειαστεί να ανταλλάξετε τα χρήματα που έχετε πάνω σας με κάποιο άλλο νόμισμα. Σήμερα αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό. Πριν από 30 χρόνια όμως, το να περάσεις τα σύνορα και να πας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμαινε ότι έπρεπε να στηθείς στην ουρά, να ταλαιπωρηθείς και να αλλάξεις τα χρήματά σου σε ντόπιο νόμισμα. Και όλα αυτά ενώ βρισκόσουν και στο έλεος συναλλαγματικών ισοτιμιών που άλλαζαν διαρκώς. Αυτό που κάποτε ήταν αναγκαίο κακό για να ταξιδέψεις στην Ευρώπη έχει αντικατασταθεί πια από την άνεση και την ευκολία που μας προσφέρει το ευρώ. Το ενιαίο νόμισμα που μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε, να ψωνίζουμε και να πληρώνουμε χωρίς κανένα εμπόδιο σε 21 διαφορετικές χώρες. Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα» θα μιλήσουμε για το πώς το ευρώ έγινε ένα από τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τι σημαίνει σήμερα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το ευρώ δεν είναι απλώς ένα νόμισμα. Είναι ένα από τα πιο διακριτά σύμβολα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του οικονομικού εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα χρησιμοποιείται καθημερινά από περισσότερους από 350 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πώς όμως λειτουργεί η Ευρωζώνη, πώς έφτασαν οι χώρες της Ευρωζώνης να υιοθετήσουν το ευρώ και ποιος ήταν ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία? Η ιδέα του ευρώ γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Όμως η συνθήκη του Μάστριχτ το 1992 ήταν εκείνη που καθόρισε τελικά τον οδικό χάρτη για την καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος. Η συνθήκη του Μάστριχτ θέσπισε αυστηρούς όρους για τις χώρες που ήθελαν να υιοθετήσουν το ευρώ. Οι όροι αυτοί ονομάζονται κριτήρια σύγκλησης. Για να μπορεί μια χώρα να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, να αρχίσει δηλαδή να χρησιμοποιεί το ευρώ ως νόμισμά της, πρέπει να πληρεί 4 προϋποθέσεις. Οι τιμές στη χώρα πρέπει να είναι σταθερές, ο προϋπολογισμός της θα πρέπει να καταρτίζεται με τρόπο υπεύθυνο, τα επιτόκια θα πρέπει να είναι προβλέψιμα και το νόμισμα της χώρας θα πρέπει να είναι σταθερό. Εν ολίγης, κάθε χώρα πρέπει να αποδείξει ότι η οικονομία της είναι έτοιμη πριν από την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ. Το ευρώ εισήχθη επίσημα το 1999. Αλλά αρχικά μόνο για ηλεκτρονικές πληρωμές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. 3 χρόνια αργότερα, την πρωτοχρονιά του 2002, τέθηκαν σε κυκλοφορία τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα ευρώ, αντικαθιστώντας τα εθνικά νομίσματα που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε σε 12 χώρες. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες νομισματικές αλλαγές που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία. Περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια χαρτονομίσματα και 52 δισεκατομμύρια κέρματα τέθηκαν σε χρήση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ζώνη του ευρώ αποτελείται σήμερα από 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως επίσημο νόμισμά τους. 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία δεν το έχουν ακόμη υιοθετήσει, αν και όλες έχουν δεσμευτεί νομικά να το πράξουν μόλις εκπληρώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Δανία, χάρη σε ειδική συμφωνία την οποία διαπραγματεύτηκε η χώρα το 1992 και η οποία της επιτρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το δικό της νόμισμα. Το να χρησιμοποιούν πολλές χώρες το ίδιο νόμισμα σημαίνει ότι αναλαμβάνουν και από κοινού ευθύνες. Για παράδειγμα, είναι ανάγκη να συντονίζουν τις οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζουν, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει το κοινό νόμισμα. Ο συντονισμός αυτός γίνεται μέσω του Eurogroup, της ομάδας όπου συνεδριάζουν οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης και στην οποία συζητούνται τακτικά οι προκλήσεις στον τομέα της οικονομίας, τα σχέδια ανάπτυξης και οι δημοσιονομικές πολιτικές. Η μετάβαση στο ευρώ δεν αφορούσε μόνο την έκδοση νέων χαρτονομισμάτων, αλλά ήταν και ένα τεράστιο νομικό και οικονομικό εγχείρημα. Με δύο βασικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσπίστηκαν οι κανόνες για μια ομαλή μετάβαση, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δάνειά μας, οι συμβάσεις εργασίας μας και οι αποταμιεύσεις μας θα παρέμεναν αμετάβλητα και ότι η μετατροπή των παλιών νομισμάτων σε ευρώ θα γινόταν με διαφάνεια και δικαιοσύνη. Με άλλα λόγια, από την πρώτη μέρα διασφαλίστηκαν η νομική συνέχεια και η οικονομική δικαιοσύνη. Η καθιέρωση του ευρώ εκμυδένισε επίσης το κόστος που επομιζόταν κάποιος για να αλλάζει τα χρήματά του από το ένα νόμισμα στο άλλο και εξάλειψε την αβεβαιότητα που αντιμετώπιζαν οι επιχειρήσεις, κάνοντας πιο απλές και πιο προβλέψιμες τις διαδικασίες που συνδέονται με το διασυνοριακό εμπόριο, τις επενδύσεις και τη διαφάνεια των τιμών. Στην καρδιά του ευρώ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που έχει την έδρα της στη Φραγκφούρτη. Μαζί με τις κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης συναποτελούν αυτό που ονομάζουμε Ευρωσύστημα. Κύρια αποστολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι να κρατά σταθερές τις τιμές, να διαμορφώνει την νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης και να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραμένει πολιτικά ανεξάρτητη, γεγονός που διασφαλίζει την αξιοπιστία της. Αυτός άλλωστε είναι ένας από τους βασικούς λόγους που το ευρώ παραμένει αξιόπιστο νόμισμα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Από την αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει καθοριστικό ρόλο στο θέμα του κοινού νομίσματος. Συνδιαμορφώνει τους νομικούς κανόνες στους οποίους βασίζεται το ευρώ, επιβλέπει την οικονομική διακυβέρνηση και φροντίζει ώστε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λογοδοτούν για τις αποφάσεις και τις δραστηριότητές τους. Το Κοινοβούλιο μεταφέρει τη φωνή των πολιτών κάθε φορά που γίνονται συζητήσεις για θέματα όπως η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η προστασία των καταναλωτών και οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Πολλοί πιστεύουν ότι το ευρώ έκανε τα πάντα πιο ακριβά. Είναι αλήθεια ότι η τιμή ορισμένων ειδών καθημερινής ανάγκης αυξήθηκε αισθητά μετά την αλλαγή. Αν όμως κοιτάξει κανείς τα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό στο σύνολο της οικονομίας, τότε διαγράφεται μια διαφορετική εικόνα. Έρευνες που έχουν κάνει ανεξάρτητοι φορείς δείχνουν ότι η καθιέρωση των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων ευρώ προκάλεσε μια μικρή μόνο αύξηση του πληθωρισμού, και αυτό μόνο στην αρχή. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι ανήλθε σε λίγα μόνο δέκατα της ποσοστιαίας μονάδας. Με άλλα λόγια, οι τιμές πράγματι αυξήθηκαν σε ορισμένα αγαθά ευρείας κατανάλωσης και έτσι οι άνθρωποι παρατήρησαν την άνοδο αυτή στην καθημερινή του ζωή, αλλά το συνολικό κόστος ζωής δεν αυξήθηκε ξαφνικά μόνο λόγω του ευρώ. Άλλοι παράγοντες, όπως οι μισθοί, οι τιμές της ενέργειας και οι γενικές οικονομικές συνθήκες, επηρέασαν πολύ περισσότερο το πώς διακυμάνθηκαν οι τιμές στο πέρασμα του χρόνου. Όπως και η ίδια η Ευρώπη, το ευρώ εξελίχθηκε και προσαρμόστηκε μέσα από διάφορες προκλήσεις που αντιμετώπισε. Στον απόϊχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και της κρίσης χρέους που ξέσπασε στην Ευρωζώνη, δημιουργήθηκαν νέα εργαλεία, όπως για παράδειγμα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Στόχος αυτών των εργαλείων ήταν να προστατεύσουν τη ζώνη του ευρώ και να στηρίξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα διδάγματα αυτά βοήθησαν ώστε να γίνει το ενιαίο νόμισμα πιο ανθεκτικό και πιο σταθερό. Παρότι επίσημα το ευρώ είναι το νόμισμα 21 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιείται και εκτός αυτής. Συγκεκριμένα στην Ανδόρα, το Μονακό, τον Άγιο Μαρίνο, την πόλη του Βατικανού, το Μαυροβούνιο και το Κόσοβο. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η ελκυστικότητα και η σημασία του ευρώ ξεπερνούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ατενίζοντας το μέλλον, το σίγουρο είναι ότι το ευρώ θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σκοπεύει να εγκαινιάσει το ψηφιακό ευρώ γύρω στο 2029. Στόχος της νέας αυτής μορφής χρήματος είναι να δράσει συμπληρωματικά προς τα μετρητά και όχι να τα αντικαταστήσει, εξασφαλίζοντας ότι το ευρώ είναι έτοιμο για τη νέα ψηφιακή εποχή. Κάθε νέο βήμα θα είναι αποτέλεσμα συζητήσεων που θα γίνουν μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να εξασφαλίζονται η διαφάνεια, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων. Από το κοινό νόμισμα μέχρι την ανάληψη κοινών ευθυνών, το ευρώ παραμένει στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, το οποίο βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τη συνεχή προσπάθεια να προσαρμοζόμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
0: ¿Has oído hablar alguna vez de los vicepresidentes y vicepresidentas del Parlamento Europeo? Por el nombre de su cargo, queda claro que desempeñan un papel esencial en la institución y deben de ser figuras políticas importantes. ¿Pero sabes lo que hacen en realidad, quiénes son y cómo se eligen? Al igual que en el caso del presidente o presidenta, las elecciones europeas son la primera etapa por la que pasan los vicepresidentes. La ciudadanía de la Unión acude a las urnas cada 5 años, pero el Parlamento elige su presidencia y vicepresidencias cada 2 años y medio. Tras los comicios, en julio, se decide quiénes ocuparán las vicepresidencias durante la primera mitad de la legislatura. 2 años y medio después, a mitad del periodo legislativo, se lleva a cabo una segunda elección en enero. También se puede celebrar una nueva votación para ocupar una vicepresidencia que haya quedado vacante. Por ejemplo, si un vicepresidente o vicepresidenta en ejercicio asume un cargo político diferente en su país o en otra institución europea, entre otras razones. Vimos este proceso en acción en enero de 2023, cuando el eurodiputado luxemburgués Marc Engel resultó elegido para el puesto. Sustituyó a la griega Eva Kaili, expulsada del Parlamento tras un escándalo por blanqueo de capitales y corrupción. Las candidaturas a las vicepresidencias las pueden proponer los grupos políticos de la Eurocámara o un grupo que represente una 20ª parte de los escaños, lo que equivale a un mínimo de 36 diputados. Para ocupar el cargo necesitan obtener mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los votos emitidos mediante votación secreta. En la primera vuelta pueden salir elegidos hasta 14 candidatos y candidatas que hayan obtenido mayoría absoluta. Si no se logra ocupar todos los puestos, se celebra una segunda ronda en las mismas condiciones para cubrir los que sigan estando vacantes. Si es necesaria una tercera votación, en esta la victoria se obtiene por mayoría relativa, es decir, ganan quienes reciben la mayor cantidad de votos. En el caso inusual de un empate, ocupa el cargo quien tenga mayor edad. Ahora que sabemos quién elige las vicepresidencias y cómo es el proceso, descubramos cuáles son sus tareas y deberes. La presidencia del Parlamento delega tareas específicas en las 14 vicepresidencias, cuyas principales funciones son asistirla, representarla y sustituirla cuando sea necesario. Por ejemplo, pueden presidir los plenos, por lo que también pueden abrir, levantar o suspender las sesiones. Asimismo, pueden mantener el orden durante el pleno, conceder la palabra a los eurodiputados y eurodiputadas, cerrar los debates, someter a votación los asuntos y anunciar los resultados de las votaciones. También pueden representar al Parlamento en relaciones internacionales, ceremonias y actos administrativos, judiciales y financieros. En este contexto, a menudo visitan países no pertenecientes a la Unión y se reúnen con representantes de otras instituciones. Por último, los vicepresidentes y vicepresidentas también forman parte de la Mesa del Parlamento Europeo, que establece las normas para el buen funcionamiento de la institución. La Mesa también prepara el proyecto de presupuesto del Parlamento y adopta decisiones sobre cuestiones administrativas, organizativas y de personal. Al elegir a los miembros de este órgano, la Eurocámara vela porque tanto los vicepresidentes y vicepresidentas, como los cuestores y cuestoras, representen, en la medida de lo posible, a los diferentes grupos políticos del Parlamento. En este podcast hemos analizado el papel esencial de las vicepresidencias en el Parlamento Europeo. Para saber más sobre otros cargos importantes de la institución, como la presidencia, la mesa y los cuestores, te invitamos a escuchar los episodios de la serie La jungla de la jerga, en los que abordamos estos temas. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
5: Avez-vous déjà reçu un message concernant le rappel d'un aliment que vous avez acheté au supermarché? Comment avez-vous réagi? Savez-vous comment conserver votre nourriture en toute sécurité après une catastrophe? Vous est-il déjà arrivé, en ouvrant votre surgélateur, de constater qu'il y avait eu une panne de courant et que tous vos aliments avaient été décongelés? Vous vous êtes alors sûrement demandé si vous pouviez encore les manger. Toutes ces questions relèvent de la sécurité alimentaire, dont l'objectif est d'assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la vie humaine. Elle couvre plusieurs aspects, comme l'hygiène alimentaire, ainsi que l'étiquetage, l'emballage et la traçabilité des denrées alimentaires. Chaque année, 200 maladies différentes sont transmises par la nourriture et contaminent quelque 600 millions de personnes au total. L'Union européenne s'efforce de prévenir ces maladies en appliquant certaines des normes de sécurité alimentaire les plus strictes au monde. Dans ce podcast, nous allons découvrir ce que fait l'Union européenne pour garantir la sécurité de nos denrées alimentaires.
8: La sécurité alimentaire est une discipline fondée sur la science qui veille à ce que nos aliments ne contiennent pas de substances.